0: μόλα, μόλα.
1: Ε, τα ιαπουνάζα.
0: Πομάλο, πομάλο. Άντα έως λίγο δεν μάθει. Άγια σε.
1: Χατσα παντρί.
0: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
1: Άι, κορά είναι τους.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ποιότητα σε βάζει πρώτο πιέναν. Δεν είναι μόνο η Black Daniel, είναι ένα σφαίρο.
1: Είναι δύο. Είναι
0: βεσπεράλι, τόσο σε σφαίρο.
1: Δεν σφαίρο σε σφαίρο.
0: Black Daniel, σου βιτσέρνο. Πρώτο σου σβή γιούδι δόλι, με φέρνω πάνω μου πιεβάτσιτσι. Με σβή σου πιέβα λίγο όπως εμείς θα πιέβαμε. Μετά τον κόρη, η όρκα είναι πιέβα, αλλά νάρο τη σκόβω τρούγω. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι. Με τρίκλι.

Πού είναι τώρα, yeah, yeah. Ο είναι άτρεπο. Yeah, yeah. Γιατί για το μαρώσει την ζενιρόγια με τα κόμμεστα, που βρνέκο. Όλο για το τό, μη λούδι, ο εισμαρόγενη του, ο κλαγολίτσι, ο σιέγιαλο. Το είπα ότι μπάμε και διέντα, μάμε, ή το χβάλα μπόβου σε μπούδι.

Uoku. Σιτάν καμέν να δνο τσίπελε. Κοφίτιλ ζαρόμπιεν ουβόσκου.